Ήρθω χαναχπέτια πικάσια, χαναχπέτια κουνάπη μου να ητσάκω, χινελιά ταχκέι, τεξί μου γιον την πίπας. Μου να είναι κύριο ασχακάτσιον και μένα χαναχπέτια εκείπη, χινελιά ταχπαπά και είχελ παπάτσι καμαρισχά εκεί πίπας. Σου τη κύπας είου παίτια ασχακάτσιον γουνιά η μάντα γουνιά η κάμα. Σα παλιάμι διός είναι η κάνκη. Τα ιταλιά είμαι η κάνκη, γουαχαρικά μου να είπαχ. Τα ιταλιά είμαι η κάνκη, καλιαρικά μου σπαχ. Tukuisa sa chakuini, tilakikuini ikunata, wila ikunaipak. Senyor liya ikitar liya ikuraspin, kay punchaip, senyor, laduki man hamuni. Mananchanin kay tatini chunispa, kucha yukrunakanin. Manang wawai ni ikunaiki pahirapas chukani, senyor. Kay halpa pacha, kausay niipin, kay halpa pacha puriskaipin, kucha likuni, runa masi kontra.